Ισπανλί όλα χούσκα καλήν ζακάλ Νιμαλίρ ζουίρ τσακρά Λίνας και σκουάν κυλάλ σκεβάλ Κι αν τσάτσο λέχλι καούλ Ερικιμπί λαχ εολεσιλάλ

0: alternativa tre railal da cachionire la consulta Juan Chabil Cangelopal re terapias te tausens oficina li licenciado Edin Eduardo Caal sashkap ojar satepsi con San Pedro Carchá chishkat la iglesia Montebrón ulpilecha len lunes to sábado guaxaqui onal elato o onalecu pas 11 xcocler 33 23 24 10 centro de terapias alternativas re railal.
1: Μας φοέλε μότ, μα ακάλι καουσλάκ θα λικαί βάρσια άλλη μότ. Σέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλι τερά, αράγκο αλικίλα κι άλλη χόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικα, ουτακιάλ καρούλι ρε ταλίλε μελεπαγκίτς. Λικαί βάλα ή να τα ομάνα ρίγκοβαν, θα εισχαλιάλε να και καμτσίν κουλικούι ουτικοκάς. Ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντια μέλκο, αράγκο αν σέρβιζε που το θέλετε, να ρωχούι να και σποχόκ σαν λιμπόχλεβαν, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάχτα χατσόλ να χρυκαμώτα άνσκομον λιχά καγχελεπάλ τέντος ριβάλ να χουν ελίχτια βιλάχ.
2: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
3: ¡A botarlas!
2: ¡A botarlas!
3: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, las botas.
4: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las otras botas, las botas.
5: Río Vinil.
1: Ρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ρατζά μαγκάνα μαζε χαρούξια φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι για λοιπά καουρεστή. Μπιλ ρε ζυμπάνου σπαμπαλέτη ίσκα φανκεβρέ. Κουάν τη κασάν καγελεπά ρε ζυμπανέτη για χέι. Κουάν τα σκούπι τα δι ίσκ. Να στήξει αλάνι να ξιουσί. Κουάν τη ίσκ κουάν τα τζουάμ. Χωάχμι τη μαγκάσια χιλάλ. Να σναρεπά χουι τη ίσκ την κάνα κανά τα τζουάμ. Ουτ να βίν ουτ να σπάνι κύλα και χέι να σε οκρελι ίσκ. Σάλι κομμόν πανεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντις πανεπάλ, αχπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να τα ουμάν σάλι σκάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρταν Μάρκος, σενκέντα και ο κάτσι σύρτα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώ στα χάλιστε να μην κοπάν. Ρε να χουάν χαλκο σιλάζε, να χταρτήλα χπάνον έλ, να δούνα κατποχόξα τις

Βρίσκει πάλι σκαουλά και χουνιλέπι ίσκα. Τεντός πανουκίδα σαντζιά, μαγκά να χμαζε χαρούξια, φανκέ βρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι για λιπά, καουρευτήν, τίν ρε δίν πάγου σπαμπαλέπι ίσκα, φανκέ σαντζουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά, ρε δίν πανέπι, για χέλ, κουάντα ισκούπι τάδι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσίν, κουάντι ίσκ, κουάντα σαντζουάμ, χωαχμίδι μαγκά σαχυλάν. Να σναρεπά, χουίδι ίσκ, λιγκά να κανά σαντζουάμ.

Πέφτει η Χότσι Μενιγκίλ, θα λέει Αγγέλ, θα λέει Καρδαμόμο, θα λέει Καπέ. Πάρε του Ιτούλε, ράδιο, τσιρούχου να χλιτσέ, αράνε σκομών. Ο Κάναχ, θα είσαι ολεχίλ, βιτσοχρέτσι, χουνίλ, θα είσαι ολεχίλ, τσοχρέτσι, χουνίλ, πλαχπέτεν. Θα είσαι ολεχίλ, λαχπίτσι, ο Κεβρέλη, κομμόνο, κοεραπί, το χαράνζαλι, πολότσικ. Saludos mis amigos, recuerden que hay un temporal en estos tiempos. Tengan mucho cuidado en cruzar ríos, tengan mucho cuidado por favor. Cuando miren que ya está

Έχω καλή σέι του Λεχίλ, Χαουά Ροδόλφο, Κοκ, και όχι χαβιγγέλ το χαράν πλαγίτα τσάν, χαράν πλαγίτα τσάν. Αν είστε πάλι τα νάσα για σέπε δεν, χαρού και όχι Χαουά Ροδόλφο, για να κανάω. Χαουά σέι του Λεχίλ, τσοχρέλ, ισχόν καβλά, χαράν μπάριο κανιάμ, Σαν Πέδρο, Καρτσά, και όχι χαβιγγέλ, αχουέ. Μάνα Χαουά Ροδόλφο, καμτσά κλιτσά κλισούλνομ, τα χαρά κλιτσά κλισούλ, χαλάω σλόκτσα. Ο γανακουέλα, τσένα μπίτσκι.

0: Χονάλ, είναι χούλα χου κασάρι, είναι σπακομόνο. Μου και παχμίτσα καλή κομόνη και ράχτσα καλή τσακόγκ. Αλλά μπορείς να στάρτες. Μπορείς να στάρτες.
1: Ασαλατσού.
0: Θα σάρει τσόλα κου άνι να τεινάκ.
1: Ναι, Ματέο.
0: Ματέο. Πάρνω κου ακουαβή Ματέο.
1: Αρήμ Ματσακινά.
0: Ματέο Αραμ
1: Ματσακινά.
0: Καρόν εσύ ένα τσόλο Ματέο.
1: Μάρκα, είσαι έτσι ο δεύτερος χαιρέ, θα βγει γεράει.
0: Όσο Ματέο σου έχω Ματέο, που μόνο έχουν άκλει και να σώνα ολάκ και ακούρα, βγει κύλτσι ρούλε κουκέλ να χώνε.
1: Μάρκ, έτσι ξεχωνέ και άλλη καρούσα, σάιρα, μην κύλα γύρι.
0: Μπα, Ματέο σου έχω Ματέο.
1: Ου, κύρα θα ακεί.
0: Μαρόν. Πάντα κακές κομπόλοι ένα σόνι και ολάκ τσιρούνε λικομόνο κάλτα κάλτα καμπίλι και ένα πίτσα είμαν αχλί και ένα σόνι σπάτσαχ λικομόνα είν κάλτα καλ να ξέρχει ο μεδάρδο ακτέ πάτσαχ λίτσι ένα σόνι είν χωκάναχ τα καμπί τσιρούλι ονάλε να χωκάν αίν τσακάνε και σκουάχ πάτσαχ σοί τα μουσικάλ μαρκβίτσα κανέ σκέτσα καλ αϊ μόνικα τσιγκελικομόνο.